0: αυτοί που στούμε ολελού του λεξού μου απεργούντα να νούνο με σκάρτα στη πούρο και σε με ο βανούνο με σώ νούμερ ούνο κατούρο με σώμα ριζάλ ότι με νόμε επάτσος. Σε τίτουλα αρμανίκια μας το της δίγες και σκούνου μπάνκο σο καρμουέντα νοφό δε σάτσε ριάλ σο πράσε φράγκο φράγκο. Έντρα λακή με.
1: Sheesh. Yeah. Oh set, oh set, oh set. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.